ανάτεμο κύριο Τσίσου Σουσουνίν, ετα φράγιλ δρίνς καντία σουγγάς. Μπέστε στο ρομπότια σκουγγούνια κιόν, μπερόι δεπιτόνσεν, καναδιέρα, βέρα βεντσάτ, μαγιάτσιν ποστίν, μη γεβιάτσιν, δεύτα μαγιάν χασιού, μουσικό απρόσα, αότσα, προδουκτόρι, μουλτιστρουμεντιστή, μετά κορδόν.